0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

βραβεύω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Όνειρά λίγο πριν σε χάσω να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: FM Stereo.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάτιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Ραδιοφωνία του Κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1905, ο Όρβιλ Ράιτ πιλοτάρει στην πρώτη πτήση που διαρκεί 33 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και κάλυψε 21 μίλια. 1906, υιοθετείται το SOS ως σήμα προειδοποίησης. 1919, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη. 1931, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτιν Ονού Πασάς επισκέπτεται την Αθήνα ως επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης. 1955, ο Τζον Χάρτινγκ τοποθετείται από τη Βρετανική κυβέρνηση στη θέση του ύπατου αρμοστή της Κύπρου. Ο Χάρτινγκ υπήρξε ο άνθρωπος που υπέγραψε τις θανατικές καταδίκες των Ελληνοκυπρίων πατριωτών. 1957. Ξεκινάει η διαστημική εποχή. Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο. Σε ένα χρόνο ο δορυφόρος μπήκε στην ατμόσφαιρα και κάηκε.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφρά συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850 24 280.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

είναι εδώ. Μια κραυγή στη σιωπή και μια βόμβα βυθού είσαι μέσα μου.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα

0: Θεσσαλονίκη και Λάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: 100,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Excellence Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Matte Scone ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

γενέθλιες σας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκυριακό. Εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδο, στους 101,3 FM, στη φωνή της Νάξου μας, στο σταθμό που υπηρετεί τα συμφέροντα του Ναξιακού λαού. Μην ξεχνάτε, όπου Ναξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Ναξιος.

είναι το ωραιότερο μέρος της γης. Η Νάξος μας είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Η Νάξος μας είναι το πιο παραγωγικό νησί του κυκλαδίτικου συμπλέγματος. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων είναι ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νόξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Εκπέμπουμε από τους 101,3 FM, μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο στα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη με τον μοντέρνο σύγχρονο, τον διαδικτυακό τρόπο. Χτυπάτε live24.gr ή ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούγεται στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Από εδώ, από τον ομφαλό της γης.

Νιόρκη, στο Radio Ιστορία που μας αναμεταδίδει. Καλημέρα, για να κρυβολογούμε καλησπέρα στη μακρινή Αυστραλία, στο Radio Greece που επίσης μας αναμεταδίδει. Και σε όσους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς μας αναμεταδίδουν για τους ομογενείς μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια μεγάλη αξώτικη, κυκλαδίτικη, αιγιοπελαγίτικη καλημέρα. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Καλημέρα αδέρφια, καλές θάλασσες και καλά ταξίδια.

37 ολόκληρα χρόνια, καθημερινά 365 μέρες το χρόνο, μας λέτε και σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. Κάθε πρωί μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό μας καφεδάκι, μας λέτε την πρώτη καλημέρα και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. Συντονισμένοι λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στους 101,3 FM Stereo, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Αξάς, μαζί σας κοντά σας και αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε συνέχεια επί 37 ολόκληρα χρόνια, η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφύλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS και τα μηνυματάκια στο Viber, αλλά και στο mail triandafyllidis@papakihonmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα ζεστό, ανθρώπινο, δημοκρατικό καλημέρα Κυκλάδες. Να ευχαριστήσω και τη γυναίκα μου για τον υπέροχο μυρωδάτο ελληνικό καφέ και να ευχαριστήσω και την κόρη μου τη Σεμνή που μας έχει φέρει υπέροχα κρουασανάκια σήμερα. Για να τα απολαύσουμε μαζί με τον πρωινό μας καφέ. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πρωινός καφές μέσα από το Καλημέρα Κυκλάδες. Ο πρώτος καφές της ημέρας.

Ένα πρωινός ο καιρός, απαγορευτικό στα πλοία, 9 ρίχτες στον Καβοντόρο, καλά στην Κρήτη γίνεται χαμός, ετωτή βροχή. Έχω ένα φίλο μου παπά, τον πατέρα Μακάρη, ο οποίος είναι κριτικός, και ο οποίος έχει πάρει την αδειά του και βρίσκεται στην Κρήτη, στην πατρίδα του. Και ο οποίος μου έστειλε κάτι βιντεάκια χθες το βράδυ από την Κρήτη, το τι βροχή. Καλημέρα, καλημέρα στην Ευεντογένα Κρήτη.

0: καλημέρα για σήμερα από την Λιβύη, από Ερμοπολισσίρου. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εκπομπή. Να σε καλά, Λιβύη μου. Μια καλημέρα από τη Μελίνα, από Ερμοπολισσίρου, και καλό πρωινό από τις αγαπημένες Λεύκες της Πάρου μας.
1: Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω.
0: Σε ισχύ παραμένει και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, το απαγορευτικό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 12 το μεσημέρι, καθώς οι άνεμοι στον Κάβο Ντόρο είναι 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και την ένταση των ανέμων. Χειμωνιάτικος ο καιρός λοιπόν, στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, ισχυρές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Με τοπικές βροχές στο Αιγαίο, πολύ ισχυρούς έως θυελώδεις βοριάδες, 9 και τοπικά 10 στον

Κυκλάδες η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

0: θα μένουν δεμένα τα πλοία.
1: Ήταν η στιγμή.
0: Νεότερη προειδοποίηση για την επιμονή των θυελωδών ανέμενων έως 9 από φόρ εξέδωσε το λιμεναρχείο Νάξου βάσει νέας αναγγελίας της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα και κλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας. Στο κατάστημα Μαρούλης, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Όδος Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε.

0: Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα μου λέει για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι, καλημέρα στον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, καλημέρα στον Μιχάλη Τομαρούλη και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Συναγερμός σήμανε χθες το αλλιευτικό καταφύγιο στην Παρκιά όταν στελέχη του λιμεναρχείου εντόπισαν σκάφος σημαίας Γαλλίας να έχει πάρει κλίση λόγω εισρωής υδάτων και των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια χερσαίας περιπολίας των στελεχών του λιμεναρχείου Πάρου. Το σκάφος βρισκόταν στο αλλιευτικό καταφύγιο χωρίς ανθρώπους μέσα και είχε υποστεί κλίση εξαιτίας της εισρωής νερού σε συνδυασμό με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινήθηκε γερανοφόρο όχημα, ενώ συνέδραμε και επαγγελματίας δίτης. Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια στη στεριά. Από το λιμεναρχείο της Πάρου μας απαγορεύτηκε ο απόπλους του πυρού.
1: Για λίγο μόνο, για τόσο μόνο.
0: Μια καλημέρα από Σαντορίνη και καλό πρωινό από την αγαπημένη μας Κύθνο.

κυρίε και κύριοι, καθώ η θυελώδη άναμη και το απαγορευτικό που υπάρχει το αναγκάζουν να είναι δεμένο στα κατάπολα. Καλημέρα στα κατάπολα, καλημέρα στο εξπρέσκο πελίτης.

πούμε ότι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος είχαμε σήμερα το πρωί. Έλανε Σκηνίδα, Ρωμονή, Κόρονος, Καραμωτή, Γιώνας κλπ. Στις Μέλανες έχει προγραμματιστεί και δεύτερη διακοπή από τις 10.30 έως τις 11.30. Η ηλεκτροδότηση, μας λέει ο ΔΔΕΝ Άξου, ενδέχεται να αποκατασταθεί πριν από τη λήξη των ανακοινωμένων ωρών και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται συνέχεια υποτάσσει. Κάτοικοι και επαγγελματίες περιοχών που επηρεάζονται καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εργασίες τους. Αυτά το ΔΔΕΝ Άξου.

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να άξουμε μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Σας τα είπαμε αυτά από προχθές, κυρίες και κύριοι. Τον τρόπο τώρα με τον οποίο θα ασκούνται οι αρμοδιότητες του πρώην Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου καθορίζει νέα απόφαση του Δημάρχου μας Δημήτρη Λιανού. Πρόκειται για απόφαση με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2026 η οποία προσδιορίζει αναλυτικά ποιες υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναλαμβάνουν τα αντικείμενα που ασκούνταν από τις οργανικές μονάδες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, οι διοικητικές αρμοδιότητες του πρώην Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όπως η λειτουργία συλλογικών οργάνων, το πρωτόκολλο, η αλληλογραφία και το αρχείο ανατίθενται στο τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αναλαμβάνονται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Στο οικονομικό σκέλος, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον προϋπολογισμό, το λογιστήριο, την ακαθάριση δαπανών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων περνάνε στο τμήμα προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών. Αντίστοιχα, ζητήματα εισόδων, λιμενικών τελών και τελών ελιμενισμού, οικονομικής εκμετάλλευσης χώρων και καταφυγίων, αγκυροβολίων, μισθώσεων και περιουσίας αναλαμβάνει το τμήμα εισόδων, περιουσίας και ταμείου. Η ειδική ταμιακή υπηρεσία του πρώην Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που είχε ως αντικείμενο μεταξύ άλλων τις εισπράξεις, τις πληρωμές χρηματικών ενταλμάτων, τις τραπεζικές γλωσσοληψίες και την αναγκαστική εισπράξη, πηγαίνει στο τμήμα εισόδων, περιουσίας και ταμείου και στο Δημοτικό Ταμείο. Για τον προγραμματισμό ανάπτυξης των λιμενικών εγκαταστάσεων, τις τεχνικές μελέτες, τη δημοσιοποίηση, επίβλεψη, παραλαβή κλπ. Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τεχνικές προδιαγραφές κατανέμονται στις αρμόδιες υπηρεσίες που προσδιορίζει η απόφαση. Ενώ η διαχείριση των μηχανημάτων, καυσίμων και λιπατικών συνδέεται με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος ανατίθενται επίσης σημαντικές αρμοδιότητες για τη λειτουργία των λιμενικών ζωνών.

0: Και να συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 10 και 21 πρώτα λεπτά, ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντοτε μαζί σας, πάντοτε κοντά σας. Είπαμε για τις αλλαγές μετά την κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και σας είπαμε, όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Δημήτρης Ολιάνος, πώς κατανέμονται και πού κατανέμονται οι αρμοδιότητες που είχε μέχρι τώρα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σίγουρα μια σημαντική αλλαγή. Τώρα, αν είναι για το καλό ή για το κακό, αυτό θα το δούμε και στην πράξη. Ο Δήμαρχος και εδώ που μίλησε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο Καλημέρα Κυκλάδες προημερών, μας είπε ότι είναι για το καλό και ελπίζουμε αυτό να είναι και το πιστεύουμε. Κάποιοι άλλοι λένε όχι, δεν έπρεπε να καταργηθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Αυτό που εμείς μπορούμε να πούμε είναι ένα και μόνο, θα το δούμε στην πράξη. Ο απλός αξιώτης θα το δει, θα το αξιολογήσει και θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
1: Πολύ προχώ σα βρίσκω.
2: Γεια σας, παιδιά!

που αποτελεί πλέον παρελθόν μετά τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚΕ. Να πάμε στην πάρος της κινητοποίησης που είχαν οι ψαράδες προχθές. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο των Αγίων, τον κύριο Δημήτρη Σκιαδά, ο οποίος κύριος Δημήτρης Σκιαδάς μας είπε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ψαράδες, όχι μόνο στην Πάρο αλλά και στο Κουπονίσι και στα άλλα νησιά. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε στο πλευρό των ψαράδων, οι οποίοι διεκδικούν τα αυτονόητα, να μπορούν και αυτοί να ζήσουν και να βγάλουν το μεροκάματό τους. Διότι εκεί που έχει πάει η τιμή των καυσίμων, λόγω του πολέμου βέβαια που γίνεται στο Ιράν, διότι το πετρέλαιο όπως και το φυσικό αέριο δεν το παράγει η Ελλάδα, το εισαγάγουμε, και τη στιγμή που αυξάνεται διεθνώς η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, είναι προφανώς ότι και αυτοί οι οποίοι το αγοράζουν, π.χ. οι ψαράδες στην προκειμένη περίπτωση, το αγοράζουν

0: όνομά μου. Το δρόμο. Απόψε.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και για τους ψαράδες της Πάρου και η κινητοποίηση που έγινε. Εμείς σας είχαμε ενημερώσει και πριν την κινητοποίηση και μετά την κινητοποίηση βέβαια. Και πάμε τώρα στο πανέμορφο νησί της Ανδρού, όπου και εκεί συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το θέμα των ανεμογεννητριών. Να θυμίσω βέβαια ότι αύριο Κυριακή, εδώ στο Ιακώβος Καμπανέλης, αύριο το πρωί, ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, καλεί όλους και τους παράγοντες της αυτοδιοίκησης και τους φορείς και τους συλλόγους και όλο τον αξιακό λαό σε αυτή την εκδήλωση, η οποία θα έχει σαν στόχο την ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σε μια ημερίδα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τις ανεμογεννήτριες που θέλουν να τοποθετηθούν, έχει αποφασίσει η πολιτεία να τοποθετήσει στην κεντρική και ορεινή Νάξο, όπως και στο νησί της Άνδρου. Κορυφώνονται, θα λέγαμε, οι αντιδράσεις. Ομόφωνα το Δημοτικό μας Συμβούλιο έχει πει όχι. Όλοι οι αξώτες λέμε όχι, κυρίες και κύριοι. Και πιστεύουμε ότι η κεντρική διοίκηση, η πολιτεία, θα πρέπει να σεβαστεί την άποψη και του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Νάξου. Και θα πρέπει να σεβαστεί την απόφαση του αξιακού λαού που λέει όχι στις ανεμογεννήτριες. Αύριο λοιπόν έχουμε τη μεγάλη κινητοποίηση και την ημερίδα η οποία θα γίνει εδώ στο Ιάκωβος Καμπανέλης αύριο το πρωί, και ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός,

Μαρίδα λοιπόν για τις ανεμογεννήτριες και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Άξο μας θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλη στη χώρα της Νάξου. Το θέμα είναι η ενημέρωση και η συζήτηση για τις επιπτώσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του νέου χωροταξικού σχεδιασμού στο περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πρωτογενή ή πρωτεύοντα τομέα του νησιού. Διοργανώνεται με τη συμμετοχή τοπικών φορέων όπως η ΕΛΕΤΑ Νάξου, ο Σύλλογος Μηχανικών Νάξου, ο οποίος προειδοποιεί για έως 90 ανεμογεννήτριες στη Δρυμαλία, καθώς και την πρωτοβουλία του ίδιου του Δημάρχου, του Δημήτρη του Ιαννού. Η προστασία της Νάξου, η εξαίρεση της Νάξου και των μικρών κυκλάδων από εγκαταστάσεις βιομηχανικής κλίμακας και η ριζική αναθεώρηση του χωροταξικού. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την αυριανή 11 η ώρα ημερίδα. Καλό ξαναλέω να είμαστε όλοι εκεί, ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός και το Δημοτικό Συμβούλιο μας προσκαλεί όλους να είμαστε αύριο εκεί στην ημερίδα αυτή, ενδιαφέρουσα ημερίδα για περισσότερη ενημέρωση.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Για να ζεσταθεί το κοκαλάκι σας τις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα που έρχεται, κλιματιστικά.

2-2-85-0-22-5-88 6-9-44-3-58-9-33 και 6-9-70-3-55-5-35. Γιατί απλά και αξιώτικα και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Ευγενία από Σύρο. Μια καλημέρα από την Αντίπαρο. Χειμώνιασε, μου λέει, στην Αντίπαρο, ε. Τι να κάνουμε. Θυμίζουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στην επαρχιακή οδό Κινηδάρου Μονής. Ξεκινήσει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στον επαρχιακό δρόμο Κινηδάρου Μονής και συγκεκριμένα στο δικό τμήμα την περιοχή της Αγίας Ειρήνης έως και την Αγία Βαρβάρα, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας των οδικών μετακινήσεων. Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως και την επόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026. Λόγω της παρουσίας μηχανημάτων οδοποίησης επιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των οδηγών που πρόκειται να κινηθούν στην εν λόγω περιοχή. Μια καλημέρα στην πλάκα της Νάξου μας. Καλό πρωινό στο Γαλανάδο μας. Και μια καλημέρα από τη φίλη τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου. Καλό Σαββατοκύριακο.

για η πρόσληψη αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο της Νάξου μας. Στην ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου με γιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας προχωράει η διοίκηση μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Σύρας και Νάξου. Η απόφαση ελήφθη, κυρίες και κύριοι, κατά την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Ολόκληρο είναι το πρόγραμμα του Σαββάτου με αναμετρήσεις για τον Άσιο Λίντα. Ξεχωρίζει μεγάλη μάχη σήμερα στην Κροατία και την Αγγλία, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει και αναμέτρηση της Ισπανίας με την Τσεχία.

παιχνίδια Εστονία-Λουξεμβούργο, Λευκορωσία Άγιος Μαρίνος, 21 και 45 Σκόπια-Σκωτία, 21 και 45 Ελβετία-Σλοβενία, Ισπανία-Τσεχία και Ισπανία-Τσεχία. Αυτά τα παιχνίδια, να θυμίσουμε ότι αύριο για τα προκριματικά του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει το αντίστοιχο συγκρότημα της Γερμανίας. Θυμίζουμε πριν μερικές μέρες η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η γαλανόλευτη, είχε κερδίσει μέσα στην... είχε κερδίσει μέσα στην Γερμανία τους Γερμανούς με 0-1. Τώρα τους Γερμαναράδες τους υποδεχόμαστε στην νύφη του Θερμαϊκού, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, στη

0: θέλουνε να κερδίσουν απόψε τους Γερμανούς.
1: Στον δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία.
0: Μπορεί προχθές να χάσαμε την νίκη μέσα τα χέρια μας. Προηγούμαστε 2-0, μας σοφαρίσαν οι Ολλανδοί 2-2. Τραυματίστηκε και ο Τζόις, είναι σημαντική απώλεια αυτή. Ωστόσο πιστεύουμε σήμερα το βράδυ στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας θα μιλήσει η ελληνική ψυχή.
2: Θέλει μαγιά να μπορέσεις να δεις.
0: Χιλιάδες Μακεδόνες, χιλιάδες Έλληνες θα βρεθούν.

χθες το βράδυ παίζοντας κατά διαστήματα εντυπωσιακό μπάσκετ. Για τα δεδομένα της εποχής, όχι απλά κατάφερε να νικήσει, αλλά ισοπαίδωσε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό του Αράκα, που παραλυρούσε βλέποντας την αρμάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να φτάνει άνετα στο 3-3 με σκορ 90-67. Είσαι με μιαριακή άμυνα και η διάρκεια της επέτρεψαν στους πράσινους να ελέγξουν το μάτς από τα πρώτα λεπτά, να εξασφαλίσουν στο 19 μια διψήφια διαφορά ασφαλείας 41-21 και να μην αγχωθούν μέχρι το φινάλε. Ακόμα και με τις γνωστές απουσίες του

ανένεση, αλλά δεν αγωνίστηκε. Το σύνολο του Ζέλιμεν ο Μπράντοβιτς δεν πτωήθηκε σε κανένα σημείο και έφτασε χωρίς προβλήματα στην τελική επικράτηση. Πρώτο σκόρερ των Αθηναίων, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17 πόντους.

εθνική μας ομάδα, η επίσημη αγαπημένη μας, αντιμετωπίζει τους Γερμαναράδες αύριο στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Έχουμε όμως παιχνίδια στη Super League 2. Σήμερα 2:45 στο Βόλο, νίκη Βόλου, Αθλητική Ένωση Λαρίσης. 3 η ώρα σήμερα.

Αύριο επίσης Μπας Πύργος Πανιόνιος. Αύριο 3 το μεσημέρι, Αστέρας Τρίπολης, αναγέννηση Καρδίκας. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 2 το μεσημέρι, Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου. Τη Δευτέρα 5 Δεκάτου, στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ Βήτα αντιμετωπίζει την Ελλάσσιρου. Τη Δευτέρα τέλος, να πούμε, έχουμε και το παιχνίδι Νέστος Μαρκό, στις 3 το μεσημέρι. Δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ Βήτα, παίζει λοιπόν η Ελλάσσιρου. Εμείς στην Ελλάσσιρου ευχόμαστε να τα πάει καλά και να κερδίσει.

ξαναγυρίζουμε στην Ευρωλίγκα, κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλιμερ Ομπράντοβιτ συνέχισε απτόητο στην πορεία του στην Ευρωλίγκα, αφού κέρδισε 90-67 τη Μακάμπι Τελαβίβ, σημαντικό διπλό της Μπαρτσελώνα στην έδρα της Μπεσίκτας. Η Βιλερμπάν δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στη Λιόν και η Βαλένθια κατάφερε να την πληγώσει. Νίκη και για τη Φενέρ του Μπαχτσέ που νίκησε και πήγε στο 3-0 και λύγησε την αντίσταση στο Ντουμπάι, της ομάδας του Ντουμπάι. Στη βαθμολογία στην πρώτη θέση φιγουράρει ο Παναθηναϊκός του Ζέλιμερ Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με 3 νίκες. Ακολουθούν η Φενέρ, η Βαλένθια, η Παρτίζαν και στην πέμπτη θέση ο Ολυμπιακός. 6 Μπαρτσελώνα, 7 Χάπορ Τελαβίβ, 8 Ντουμπάι, 9 Αρμάνι Μιλάνο, 10 Μπάιερ Μονάχου, 12 Βιλερμπάν, 13 Ζαλγκίρις Κάουνας, 14 Βίρτους Μπολόνια, 15 ο Ερυθρόας Αστήρ Βελιγραδίου, 16 Ανατολού Εφές, 17 Παρί Σαν Ζερμέν, 18 Μπασκόνια, 19 Μακάμπι Τελαβίβ και στην τελευταία θέση η Βασίλισσα.

10:46 πρώτα λεπτά, πάντα η ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3. Και μην ξεχνάτε, όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και άξιος. Έχουμε το θέμα της επέκτασης του νοσοκομείου εδώ στην Άξο, που πάει πάρα πολύ καλά. Σχεδόν καθημερινά βρίσκεται εκεί ο δήμαρχος μας, ο Δημήτρης Ολιανός. Καλημέρα, Δημαρχέ. Ο οποίος Δημήτρης Ολιανός εποπτεύει τις εργασίες που γίνονται εκεί. Και μια καλημέρα το Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Σήμερα το απόγευμα εδώ στην Ερμούπολη έχουμε και την βράβευση που θα γίνει από τη Σύρος τον υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Σήμερα το απόγευμα θα βραβευτεί ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού και καλός φίλος μας ο Γιάννης ο Βρούτσις. Θα βραβευτεί, γιατί θα βραβευτεί, για τα χρήματα που έχει δώσει εδώ στη Σύρο και τα τεράστια αθλητικά έργα τα οποία έχουν γίνει, γίνονται και θα γίνουν. Γιάννης ο Βρούτσις, ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ με αθλητικά έργα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα των Κυκλάδων. Το ποδόσφαιρο χρωστάει πολλά στο Γιάννη τον Βρούτσι, αλλά όχι μόνο το ποδόσφαιρο, και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Και γενικά βλέπουμε αθλητικά έργα και στη Σύρο, το κλειστό του βόλεϊ, το κλειστό του μπάσκετ που ήδη γίνονται. Στην άξομα, στο ΔΑΚ κλπ. Και βέβαια σε όλη την Ελλάδα τα έργα που εκτελούνται, τα αθλητικά έργα με πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, σε όλη την Ελλάδα

0: μεθυσμένη.
1: Κυκλάδοslife.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», πάλι με τη Εμήτρη Ανταφυλίδου, που δίνει το λόγο στο λαό να μπορέσει να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολουθούς. Το site που αγαπάει τις κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό, η θάλασσα, τα μποφόρια και τα παγορευτικά, ήρθε η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site αμπλούχος στην ενημέρωση των κυκλάδων. Το ελληνικό site των κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694

θέματα έχει σήμερα η Σεμνή στο kitladeslive.gr. Πρώτο θέμα, το Γιάννη Βρούτσι. Γιάννης Βρούτσις και Κυκλάδες. Όταν οι δεσμεύσεις γίνονται έργα που βλέπουμε καθημερινά. Για πολλά χρόνια οι Κυκλάδες μας είχαν αθλητές, σωματεία, ανθρώπους με μεράκι και τα παιδιά που ήθελαν να αθληθούν. Αυτό που συχνά έλειπε ήταν οι υποδομές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νησιών. Σήμερα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η εικόνα αλλάζει σε πολλά σημεία των Κυκλάδων. Ξύρος, Νάξος, Πάρος, Άνδρος, Σαντορίνη, Μήλος, Τίνος βρίσκονται σε μια περίοδο κατά την οποία νέα αθλητικά έργα σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο

αναβαθμίσετε, με τον ίδιο τον Γιάννη Βρούτσι να έχει επισκεφθεί το εργοτάξιο τον περασμένο Ιούλιο και να αναφέρεται στην πορεία των εργασιών. Στην Πάρο έχουν ανακοινωθεί αθλητικά έργα εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων η κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 στην Άουσα. Στην Άνδρο, μόλις πριν από λίγες μέρες, θεμελιώθηκε από τον Γιάννη Βρούτσι το νέο κλειστό αθλητικό κέντρο στο Γαύριο, ένα έργο που η τοπική κοινωνία περίμενε επί χρόνια. Το ίδιο στην Τίνο, το ίδιο στην Ήλο, το ίδιο στη Σύπνο, στη Σαντορίνη.

ατμοσφαίρου. Οι Κυκλάδες γράφει σε μη 30 φιλίδου αποκτούν σταδιακά μια διαφορετική θέση στον αθλητικό χάρτη. Στη Σύρο όμως τα έργα τα βλέπουμε μπροστά μας και κάπου εδώ ερχόμαστε στη Σύρο. Για εμάς που κινούμαστε καθημερινά στο νησί, η συζήτηση δεν γίνεται πλέον μόνο πάνω σε ανακοινώσεις, δελτία τύπου και υποσχέσεις. Περνάμε από τις αθλητικές εγκαταστάσεις και βλέπουμε τα έργα. Βλέπουμε το πολύ παθο κλειστό του βόλεϊ, βλέπουμε το κλειστό του μπάσκετ, βλέπουμε συνεργεία, παρεμβάσεις και εργασίες να προχωρούν και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς. Αυτό είναι ίσως και το στοιχείο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τον απλό πολίτη, ότι ένα έργο που επί χρόνια συζητούσαμε σήμερα έχει περάσει από τα λόγια στην κατασκευή. Οι δύο κλειστές αθλητικές αίθουσες της Σύρου

αναφόρο άμεσα συνδεδεμένο με την πορεία του Συριανού βόλεϊ. Στην πολιτική πολλές φορές ακούμε εξαγγελίες. Το τελικό κριτήριο όμως είναι πάντοτε αν αυτές φτάνουν μέχρι το εργοτάξιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού και το Γιάννη Βρούτσι ήδη έχει περάσει σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αρκεί να περάσει κανείς από τις αθλητικές εγκαταστάσεις στη Σύρο. Το απόγευμα ο Γιάννης Βρούτσις, λέει σε μη Τριανταφυλλίδου, θα βρεθεί στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, όπου ο αθλητικός όμιλος Φίνικα Σύρου θα τον τιμήσει στο πλαίσιο της παρουσίασης της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Φίνικα Σύρου είναι η ομάδα που έχει συνδέσει ως ολίγες το όνομα της Σύρου με τον αθλητισμό σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτά λοιπόν στο ρεπορτάζ Γιάννης Βρούτσις και Κυκλάδες, όταν οι δεσμεύσεις γίνονται πράξεις. Άλλα θέματα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Συνέντευξη του Προέδρου της ΔΕΕ Κυκλάδων, του Προέδρου της Νομαρχιακής Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, και καλού μας φίλου του Στάθη του Μπαρμπούνη. Νάξος, νέο καθεστώς στη διαχείριση των λιμανιών. Φολέγανδρος, αναβαθμίστηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου. Δονούσα, χρηματοδότηση έως 19.950 ευρώ στον Ποσειδώνα, το σωματείο. 3 χρόνια από την κίνηση του Επισκόπου Φραγκίσκου Παπαμανώλη. Σύρος, αγιασμός για τη νέα χρονιά στη σχολή Βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής. Μια ξεχωριστή γιορτή στη Σύρο.

κυρίες και κύριοι, στο kitladeslive.gr, στο μοντέρνο, στο σύγχρονο, στο πανδικλαδικό site που έχει συνεργάτες σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, σε μεγάλους, σε μεγάλα και μικρά νησιά.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Και μια φίλη ακροάτρια, Συριανή, μου λέει έχω δύο παιδιά. Μπράβο στο Γιάννη το Βρούτσι, που πραγματικά μου λέει έχει δώσει στη Σύρο τόσα λεπτά και τα αθλητικά έργα προχωράνε και πιστεύω μου λέει μέσα στο 27 να έχουμε και το κλειστό του γήπεδο και του μπάσκετ και του βόλεϊ. Και καλά κάνει και ο Δήμος μου λέει, καλά κάνουν και τα αθλητικά σωματεία και το επιμελητήριο και όλοι και τιμάνε το Γιάννη Βρούτσι.

λοιπόν το βράδυ η εκδήλωση προς τιμήν του Γιάννη Βρούτσι, όπου θα τιμηθεί ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσις, ένα ευχαριστώ του Συριανού λαού στον Κυκλαδίτη βουλευτή, στον Κυκλαδίτη υπουργό της Νέας Δημοκρατίας.

ευχαριστήσουμε από την Καρδιανή, τη Τίνο, μια φίλη. Φυσάει και κάνει κρύο, μου λέει. Χειμώνιασε ξαφνικά εδώ στην Τίνο. Γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο, Μυκονιάτικες καλημέρες. Χειμώνιασε, μου λέει, χειμωνιάτικος ο καιρός και στη Μύκονο. Έχουμε απαγορευτικό, αλλά έχουμε και πάρα πολύ κόσμο και πολλούς ξένους, μου λέει, εδώ στο νησί της Μυκόνου. Κυκλάδες είναι πανέμορφες, και όχι μόνο την άνοιξη, όχι μόνο το καλοκαίρι. Κυκλάδες είναι πανέμορφες και τώρα το φθινόπωρο.

0: καλημέρα από τον τέος δήμαρχο της Μήλου και καλό φίλο τον Γεράσιμο του Βαμουλάκη, ο οποίος στέλνει τις καλημέρες του ξενοδόχος. Το ξενοδοχείο μου είναι γεμάτο, μου λέει, εδώ στη Μήλο, και Έλληνες και ξένοι, και όλα τα ξενοδοχεία της Μήλου είναι γεμάτα. Πιστεύω όλο τον Οκτώβριο η Μήλος θα έχει τουρισμό, μου λέει, όπως και τα γύρω νησιά. Και έχουμε και κουρασγερόπλια τα οποία είναι προγραμματισμένα να έρθουν, κυρίες και κύριοι, στις Κυκλάδες. Άκουτε πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, το σταθμό του Μαρούλη, το σταθμό της Νόξου, το σταθμό του Αιγαίου μας. Μην ξεχνάτε, όπου άξιος και άξιος, όπου άξιος και άξιος. Το αξώτικο ραδιόφωνο, το αιγαιοπελαγίτικο ραδιόφωνο, η φωνή της Νόξου, η φωνή του Αιγαίου, η φωνή της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί η γαλάζια πατρίδα ήταν, είναι και θα είναι μία και μόνο ελληνική.
1: All right.

0: χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-2588. 40.

0: όλοι.
1: Χορηγός του Καλημέρα και Κλάδες είναι το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, τις πιο φτηνές τιμές. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στο κατάστημα Μαρούλης θα τη βρεις. Τηλεοράσεις μικρές, μεγάλες, πιο μεγάλες, έως τηλεοράσεις σινεμά. Μοντέρνες σύγχρονες τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας, high definition, με ζωντανά χρώματα. Τηλεοράσεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Ο ειδικός στην τηλεόραση στην άξο μας, Μαρούλης. Οι καλύτερες τηλεοράσεις στις πιο φτηνές τιμές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588-6944-358-933 και

σελίδα των εφημερίδων σήμερα, να δούμε τι γράφουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των Αθηνών και ξεκινάμε με την εφημερίδα η Καθημερινή. Χάος από εξέγερση μαθητών στη Γαλλία. Μια γιατρός κορόιδευε ασθενείς, θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα. Στη Σόφια τα λείψανα του Σαμουήλ. Άλμα 25,4 στις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβριο. Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Αυτά την εφημερίδα η Καθημερινή. Συνεχίζουμε, πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Δείχνει ξανά τα δόντια της η ακρίβεια. Στο 5,1 ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο. Μαζί τους τόσο υποφέρω. Σταύρος Παπασταύρου, αντιπλημμυρικά έργα ύψους 4,5 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Αττική. Κάθε που λέω ναρθώ να στροπώ. Στην Κυψέλη δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Και φωνάζω. Μετά την πρωινή εφημερίδα Ο Λόγος, περνάμε στην εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Είναι ανεπιθύμητος, λέει ο κύριος Ρούμπιο, έξω οι βάσεις του θανάτου. Καμία εμπλοκή στους πολέμους ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά την εφημερίδα Ριζοσπάστης του Σαββατοκυριακού. Πάμε στις απογευματινές. Η εφημερίδα Απογευματινή, τι γυρεύει αλεπού στο παζάρι όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Θεό. Τον κράζουν και οι δικοί του. Για θεομπαίχτες μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στα νέα. Συνενέσεις, τολμηρές

κύριος πολιτικός άνδρας με καθαρά δεξιές ιδέες, ένα σύμβολο ενότητας των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο

0: αριστερή αντιδεξιά εφημερίδα, πάμε στην αβαρχίδα της κεντροδεξιάς, τον Ελεύθερο Τύπο. Εφτάσει είναι ένα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό. Πολεοδομία, κόκκινα τα δύο διπλανά κτίρια από την έτρηξη στην πλάκα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτινάχθηκε στο 5,1 ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Η εφημερίδα Εσπρέσο, λεπτό προς λεπτό προς πώς πέθαναν το Μαζονάκι. Άγριο θρίλερ με τις τοξικολογικές.
1: Πάμε μαζί αργά.
0: Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Πανηγυρίζουν γιατί χαρίζουν 1000 κλεμμένα κοιμήλια στη Βουλγαρία. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Ανάσα για τη Θεσσαλονίκη με το μετρό στην Καλαμαριά. Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας στο λαό της Θεσσαλονίκης έγινε πράξη. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Περιοδία Μητσοτάκη στη Μακεδονία. Να δούμε την εφημερίδα στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Μια εφημερίδα που στηρίζει Πασόκ, τα δύο μαύρα πουκάμισα της δεξιάς. Και έχει φωτογραφία Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά από την εφημερίδα στο καρφί του Σαββατοκυριακού. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Επίσκεψη στον Όλυμπο και στην Πιερία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Γιατί βρήκαμε, γιατί.
0: Αθλητικές εφημερίδες. Για την εθνική αποθέση ισχύως. Τούρκο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Κόκκινος πρωταθλητής. Η Μανόλ, η Δούτο Χρυσάφη σου.

βεβαίως και τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Ιμανουήλ. Άτυχος ο Παναθηναϊκός, αλλά όταν παίζεις με Βαγγέλη και Θρύλο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Λοιπόν, προχωρούμε. Πάμε Μακεδονία, φόρτσα. Η Ελλάδα που αρέσει. Σήμερα το βράδυ, μάλλον αύριο το βράδυ, απέναντι στους Γερμανούς. Οικονομικές εφημερίδες. Είναι αυτεμπορική. Σοκάρει η πληθωριστική έκρηξη. Η εφημερίδα

κάποιες εφημερίδες, η εφημερίδα πριν, Γαλλία, Ισπανία, η οργή στους δρόμους. Μεγάλη ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Είναι το θέμα της ακρίβειας που βεβαίως υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Έτσι, γιατί το νιώθουμε όλοι στην τσέπη μας. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, όταν έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, του ΟΤΕ κλπ. Το θέμα όμως ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλη την Ευρώπη και σε

0: Ολυμπιακός Έλληνα των Εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Δεκαετίες δίπλα σας. Με ειλικρίνεια, συνέπεια, τις καλύτερες τιμές στην αγορά, στις μεγαλύτερες μάρκες. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Μαρούλης σημαίνει σύγχρονες συσκευές. Μαρούλης σημαίνει συνέπεια. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός.
1: Μη

Ιωάννα Κουτσουρά, μια κορυφαία Ελληνίδα φιλόσοφος της Κωνσταντινούπολης. Μία από τις σημαντικότερες μορφές, κυρίες και κύριοι, της παγκόσμιας φιλοσοφίας, η Ιωάννα Κουτσουράδη, Ελληνίδα, γέννημα θρέμα της πόλης, πέθανε χθες 2 Οκτωβρίου στην Κωνσταντινούπολη, 2 μέρες πριν συμπληρώσει τα 90 της χρόνια. Με έργο που ξεπέρασε τα σύνορα της Κωνσταντινούπολης, η Ελληνίδα φιλόσοφος έθεσε την ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια στο επίκεντρο της σκέψης της, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη στη φιλοσοφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη μας στις 4 Οκτωβρίου του 1936, αποφύγησε από το Ζάπιο και σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ιωάννας Κουτσουράδης στην ανάδειξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο ως νομική κατοχήρωση, αλλά ως ηθικό αίτημα για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Πέθανε η Ιωάννα Κουτσουράδη, λοιπόν, κορυφαία Ελληνίδα φιλόσοφος της Κωνσταντινούπολης, η οποία είχε αγωνιστεί για τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας και στην Κωνσταντινούπολη και στην Ήμβρο και στην Τένεδο και γενικά στην Τουρκία.

κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Φθινοπορεινός ο καιρός, εμείς όμως είμαστε εδώ. Βάλτε ζακέτα να βγείτε έξω ή κάποιο ελαφρό πουφανάκι, ιδίως όταν είσαι πάνω στη μηχανή. Πρέπει οπωσδήποτε, κυρίες και κύριοι, γιατί στη μηχανή ξυρίζει στην κυριολεξία. Και βέβαια και τις πρωινές ώρες ή τις

μικρός, όταν έμενα στο Χαλκί στην Τραγία, στο φίλο μου το, στο θείο μου τον σχολεμένο το Μανιατάκη και τη Μόσχα, που είχε το εμπορικό στην Τραγία, είχα μείνει 2,5 μήνες και από εκεί κάθε καλοκαίρι ερχόμουνα Τραγία, ανέβαινα πάνω και μένα εκεί. Θυμάμαι Αύγουστο μήνα, το βράδυ βάζαμε

0: φέρουμε την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς.
1: Το άριστο ήλικο είναι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και ο γιος μου ανταλλακτικό.
0: Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Δονούσα. Καλό πρωινό οι φίλοι μας από τη χώρα της Αμοργού. Ευχαριστούμε όλες τις Κυκλάδες που καθημερινά ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Το σταθμό του Μαρούλη, το σταθμό της Νάξου, το σταθμό του Ελληνικότατου Αιγαίου Πελάγους μας. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το πανκυκλαδικό site που καλύπτει δημοσιογραφικά και τα 24 Κυκλαδονήσια. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

μήνυμα στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη κατά την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι διευθετήσεις που θα αποδέχονται τις δηλώσεις ξένης κυριαρχίας στα γλυπτά δεν θα γίνουν δεκτές, όπως δεν θα γίνει δεκτός και ο δανεισμός. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του τόνισε πως ήρθε η ώρα για την αποκατάσταση αισθητικής νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Με άλλα λόγια, τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με το βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν, κάτι που ήρθε να υπηρετήσει το μουσείο της Ακρόπολης. Για το λόγο αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί πάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης αλλά και της ηθικής. Συμφωνώ πλήρως με τον Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, να δανειστούμε από την Αγγλία τα δικά μας γλυπτά, γιατί αν τα δανειστούμε θα πρέπει να τα γυρίσουμε, να έχουν ένα μήνα, ξέρω εγώ, ένα μήνα, 6 μήνες και να ξαναπάνε πίσω. Μα τα δικά μας θα δανειστούμε. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Μητσοτάκης και είναι απόλυτα πατριωτική η θέση του. Δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης και της ηθικής, λέει ο Κυριάκος.

0: τα γλυπτά λοιπόν του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να επιστραφούν εκεί που ανήκουν. Αλλά και ένα άρθρο στην εφημερίδα Guardian δικαιώνει πλήρως τον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα. Ο Παρθενώνας είναι οικουμενικό μνημείο, τόνισε πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
1: Σ' αγαπώ με το σώμα, δίχως μου, με το μπλε και το...
0: Να πούμε λοιπόν ότι στην τελετή, η τελετή αυτή ολοκληρώνει το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν πρόσφατα οι Υπουργοί Πολιτισμού των δύο κρατών, η Λίνα Μενδώνη για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Ευθύν Μιλόσεφ για λογαριασμό της γειτονικής Βουλγαρίας. Προηγήθηκαν τριετής συστηματικές διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Τα κοιμήλια που επιστρέφουν είχαν κλαπεί το 1917 από τους Βούλγαρους εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και από τότε φυλασσόντουσαν ή εκτιθόντουσαν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας στη Σόφια. Τα μνημεία που μας γυρίζουν οι Βούλγαροι μετά από αγώνα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας Υποσυφημίσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Μέχρι

Ακρόπολη, από τις οποίες είχαν αφαιρεθεί. Η ελληνική πλευρά θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ταυτοποιήθηκαν ως του Τσάρου Σαμουήλ, καθώς και το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό από τις συνολικά 4 σαρκοφάγους της Βασιλικής του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσβες. Σε ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και ευχαρίστησε τον

για τη συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιτυχία για την Ελλάδα, που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εκφράζουν την ελπίδα ότι το μνημόνιο θα είναι μόνο η καλή αρχή και ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες συμφωνίες για την επιστροφή και των υπόλοιπων εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν αφαιρεθεί.

0: στους Μητροπολίτες Σαρών και Νιγρίτης, κύριο κύριο Θεολόγο, και δράμας κύριο κύριο Δωρόθεο για τις επίμονες προσπάθειές τους. Με ιδιαίτερη συγκίνηση μνημόνευσε και τον μακαριστό Μητροπολίτη δράμας Παύλο, τον οποίο χαρακτήρισε αρχιτέκτονα και πρωτεργάτη του εγχειρήματος. Τώρα, όπως τονίζει το Υπουργείο Πολιτισμού, η σημερινή υπογραφή δεν σημαίνει το τέλος της διαδικασίας. Οι δύο πλευρές, Ελλάδα και Βουλγαρία, συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επόμενη συμφωνία και άλλων ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν περιλήφθηκαν στην παρούσα φάση.
1: Φαίνεται.

0: Ακροατής.
1: Να μείνουμε εδώ.
0: Από Άνδρο, Νεοδημοκράτης. Καλημέρα από την Άνδρο. Μπράβο στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παίζει στην εξωτερική πολιτική μεγάλη μπάλα. Δεν θυμάμαι άλλον Πρωθυπουργό να τρέχει έτσι. Άμα είχαμε και άλλους πολιτικούς αρχηγούς, η χώρα θα ήταν καλύτερη. Δυστυχώς μόνο ο Μητσοτάκης αξίζει στην Ελλάδα. Για την επιστροφή των τιμηλίων από τη Βουλγαρία είναι μια επιτυχία.

Ένα γεγονός ότι τη μίλια που μας τα είχαν εκλέψει από το 1917 οι Βούλγαροι κατάφερε ο Μητσοτάκης κατάφερε πίσω στην Ελλάδα. Είναι μια επιτυχία, γι' αυτό και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η Ιερά Σύνοδος τον συνεχάρισαν. Παραβάνω, η υπογραφή έγινε, ολοκληρώθηκε πριν από 10 λεπτά.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
7: Most of the victims are civilians.

0: Ακριβώς, Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Όπως κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στη Μαρούλη θα το βρείτε.
1: Τώρα τι να σου πω, τι να μου πεις και εμένα.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Ο Πανασιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, ο ιερομόναχος, ο πατήρ Νικόλαος, μας στέλνει τις καλημέρες του, ο οποίος είναι και θεολόγος και ο οποίος μου λέει μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που γύρισαν, μου λέει, αυτά τα ιερά κοιμήλια από την Βουλγαρία και λέμε εμείς οι κληρικοί και η Εκκλησία ένα μπράβο στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπράβο στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ξέρετε, μου λέει, οι ιερείς και η Εκκλησία δεν ασχολούμαστε με την πολιτική, αλλά όταν γίνεται κάτι που είναι ποφελία της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, πρέπει να το λέμε. Πράσκολος ο Κουρατής, ο οποίος είναι από το Κιλκής, μένει Θεσσαλονίκη και παραθερίζει στο νησί της Μυκόνου. Φεύγω, μου λέει, αύριο, σας ακούω δεύτερη φορά. Για τα κοιμήλια, μου λέει, ήθελα να σας πω, σαν Μακεδόνας κάποια πράγματα. Χρόνια τα διεκδικούσαν, μου λέει, οι ιερείς και οι δεσποτάδες. Είχαν γίνει και από προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθειες, δεν μπόρεσαν. Ο Μητσοτάκης, μου λέει, κατάφερε, έπεισε τους Βούλγαρους να μας επιστρέψουν αυτά τα κοιμήλια. Σίγουρα είναι επιτυχία για τον Μητσοτάκη, αλλά πάνω απ' όλα, μου λέει, αγαπητέ κύριε, είναι επιτυχία για την Ελλάδα μας και για

Τραγικό δυστύχημα την νύχτα στο Δέλτα της Κορίνθου, νεκρός ένας 26χρονος και 5 οι τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, πριν από 25 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Κώστας Χατζηχρήστος, ένας από τους σπουδαιότερους λαϊκούς κωμικούς με αυθεντική λαϊκή στόφα και ένα πηγαίο αστήρευτο κωμικό ταλέντο που δεν διδάσκεται, αναφέρεται για τον αείμνηστο ηθοποιό σε ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής. Σαν σήμερα, πριν από 25 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Χατζηχρήστος. Ο αείμνηστος ηθοποιός πέθανε το 2001 σε ηλικία 79 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο με

ευχαριστήσω και μια καλή φιλή από την Κύπνο, Κυπναίκες καλημέρες. Πισάει πολύ, έχουμε απαγορευτικό, μου λέει, 2 μέρες εδώ στο νησί. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα στο Μαράκι, στην άουσα της Πάρου μας. Να ευχαριστήσω μια ξαδέρφη της γυναίκας μας, τις Λευκές μας. Και μια καλημέρα από τη φίλη μου την Αγγελική τη Γεφτογιάννη από το χωριό της Στενής της Τίνου. Καλημέρα στην Αγγελική. Αυτό δεν είναι οποιοδήποτε ραδιόφωνο, είναι η μία και μοναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων, το δικό σας ραδιόφωνο. 37 χρόνια κάθε πρωί σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. Είτε άνοιξη, είτε καλοκαίρι, είτε φθινόπωρο, καλή ώρα, είτε χειμώνας, εμείς είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας, μαζί να απολαύσουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας. Να μας πείτε και να σας πούμε τις πρώτες καλημέρες. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να λες καλημέρα μέσα από την καρδιά σου, με χαμόγελο. 37 χρόνια η γυναίκα μου φτιάχνει κάθε πρωί εδώ το πρωινό καφεδάκι. Μαζί απολαμβάνουμε το πρωινό καφέ, μαζί συζητάμε τα νέα από την Άξο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Σύρο, όλες οι Κυκλάδες μας. Είναι το δικό σας ραδιόφωνο, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, ο σταθμός του Μαρούλη, όπως τον είπε ο απλός κόσμος, ο σταθμός της Άξο, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου μας. Και βεβαίως η μαγική συχνότητα 101,3 FM. Να ευχαριστήσουμε και τη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Καλημέρα Κατερίνα. Κατερίνα Μονογιού μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει. Καλό Σαββατοκύριακο στην καλή μας φίλη, στην

ανακοίνωση από το Σύλλογο Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα σε όλους μας, λέει. Η εκδρομή προς κίνημα στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Αύριο 4 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, 8 το πρωί, να είμαστε στο λιμάνι. Το πλοίο θα είναι στο μεγάλο λιμάνι, αναχώρηση 9 το πρωί. Ζακέτες και μπουφά να πάρετε, παρακαλούμε πολύ. Μας έχουν ενημερώσει για την καλυτέρευση του καιρού και των ανέμων. Αύριο θα είναι 5 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69.

την Καπινιάρη. Ξαναλέμε την ανακοίνωση, καλημέρα σε όλους μας. Η εκδρομή προς κίνημα στην Κίνο θα πραγματοποιηθεί αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Αύριο 4 Οκτωβρίου, λέει η Σοφία η Καπινιάρη. Ημέρα Κυριακή 8 το πρωί να είμαστε στο λιμάνι. Το πλοίο θα είναι στο μεγάλο λιμάνι, αναχώρηση 9 το πρωί. Ζακέτες και μπουφά να πάρετε παρακαλούμε πολύ. Μας έχουν ενημερώσει ότι φτιάχνει ο καιρός. Αύριο θα είναι 5 τα ποφόρ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 78 18 63 70.

0: Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία την Καπινάρη. Θα φτιάξει ο καιρός, εντάξει. Τώρα έχει απαγορευτικό, πιστεύουμε μέσα στις επόμενες ώρες θα φτιάξει. Θα λύσει το απαγορευτικό, αύριο θα πέσει η θάλασσα. Θα είναι μια πανέμορφη εκδρομή στη φθινοπορεινή Τινό.
1: Μυστήριο κατάντησες για μένα.
0: Κανονικά λοιπόν η εκδρομή αύριο από την Άξο στην Τινό.

καλημέρες. Καλημέρα μου λέει σε εσάς, στο Μιχάλη το Μαρούλι, στη γυναίκα σας, στην κόρη σας. Σας ακούμε διαδικτυακά εδώ στο Γαλάτσι, μέσα από το live24.gr. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους τους αξιώτες στο Γαλάτσι, στην Αγία Παρασκευή, απανταχού στον κόσμο, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις από κάτω σε όλη τη γη. Έναν αξιώτη, μια αξιώτησα θα τον βρεις. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη, Νάξο στο ωραιότερο νησί του κόσμου, Νάξο στο νησί του Θεού Διόνυσου, Νάξο στο νησί της Αριάδνης.

το 3 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιείται εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στον Κώστα Κατσουρό στην απείραμβο της Νάξου μας. Μια συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου αξώτη Κώστα Κατσουρού με επίκεντρο τη συζήτηση για την Άξο, την ιστορία και τους ανθρώπους της. Σάββατο 3 Οκτωβρίου 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράφο, οι οργανωτές είναι ο Πολιτιστικός Απεραθήτικος Σύλλογος Σταμανάρια και ο Ιστορικός Όμιλος Νάξου Αρσός.

ότι ο Κώστας Κατσουρός δημιούργησε και οργάνωσε τις συναντήσεις στην Άξο από το 12 έως το 17. Εκδήλωση θα πάρουν μέρος ο Δημήτρης ο Αθανασούλης, ο Τάσος ο Αναστασίου, ο Δημήτρης ο Δημητρόπουλος, ο Στέλιος ο Λεκάκης, Μαρινάκης ο Μιχάλης ο Φραγκίσκος, ο Γιάννης ο Χατζάκης. Επιστήμονες, φίλοι και συνεργάτες της ΦΛΕΑ θα προσεγγίσουν την Άξο μέσα από τη δική τους έρευνα. Θα μιλήσουν για τον τόπο όπως εκείνο συνήθιζε και σύμφωνα με τους διοργανώτες όπως θα ήθελε. Συνάντηση στα Περάθου, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σήμερα 7 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου Νάξου. Να είστε όλοι εκεί. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ως γνήσιος αξιώτικος σταθμός και ως αξιώτες στηρίζουμε και αυτή την εκδήλωση. Θυμίζουμε χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα ηλεκτρικών υδρών Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, ψήξης θέρμανσης κλιματιστικά. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε ακόμα τις καλύτερες τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενδυσιζόμενες οικιακές συσκευές. Ό,τι μεγάλη μάρκα θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Βορέμιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σάρπ, Ελεκτρολούξ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-0-22-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και αντιφυζόμενες οικιακές συσκευές.

δωρεάν τεχνολογικού εξοπλισμού προς το Δήμο Τίνου αποφάσισε να αποδεχθεί ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τίνου μετά από σχετική πρόταση της Λεοντίου Σχολής Νέας Μύρνης. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και αφορά την παραχώρηση εξοπλισμού που μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών του Δήμου. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, καλά να είσαστε. Πάντα 101,3, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων.

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας, έστειλε το μήνυμα στο Λονδίνο ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να γυρίσουν πίσω, όχι ως δανεικά, γιατί είναι δικά μας. Εγώ συμφωνώ πλήρως με τον Πρωθυπουργό. Πού να μας τα δανείσουνε, δεν κατάλαβα. Αν το δεχόμαστε, και έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός, θα σημαίνει ότι αποδεχόμαστε

Αύριο συμπληρώνονται και 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. 4 Οκτωβρίου του 1974, όταν ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Χρόνια πολλά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Την Δευτέρα το απόγευμα θα γίνει και σχετική εκδήλωση στην Αθήνα, στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα και με Κίνα και με Κίνα και με τα άλλα. Άλλη μια εκπομπή και άλλη μέρα και κλάδες έφτασε στο τέλος της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας παρακολουθήσατε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχατε στην εκπομπή αυτή. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη την Σέμνη Τριανταφυλλίδου που και αυτό το πρωινό του φθινοπόρου το Οκτώβρη ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Πολλές ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα το πρωί δεν θα είμαι μαζί σας, θα είμαι μαζί σας την Τρίτη. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα δεξιά. Η εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας τη Δευτέρα το απόγευμα και η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από τότε που εμάρτησε ο μεγάλος Μακεδόνας πολιτικός Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε το κόμμα αυτό. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλάκια και να είσαστε καλά.

0: Ομόνια Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Υπακούζεται, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

καμιά φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο να μακρυνθώ από αυτό.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να Μόνα Λίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως... Κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή,

να φτάσουν. Ζήσαμε, μα δεν ριζώσαμε. Μείναν μετέωρα τα βουνά να μας κοιτάζουν.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1905, ο Orville Wright πιλοτάρει στην πρώτη πτήση που διαρκεί 33 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και κάλυψε 21 μίλια. 1906, υιοθετείται το SOS ως σήμα προειδοποίησης. 1919, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη. 1931, ο Τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτη Νονού Πασάς επισκέπτεται την Αθήνα ως επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης. 1955, ο Τζον Χάρτινγκ τοποθετείται από τη Βρετανική κυβέρνηση στη θέση του ύπατου αρμοστή της Κύπρου. Ο Χάρτινγκ υπήρξε ο άνθρωπος που υπέγραψε τις θανατικές καταδίκες των Ελληνοκυπρίων πατριωτών. 1957. Ξεκινάει η διαστημική εποχή. Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο. Σε ένα χρόνο ο δορυφόρος μπήκε στην ατμόσφαιρα και κάηκε.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του Κλάδου 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1905. Ο Όρβιλ Ράιτ πιλοτάρει στην πρώτη πτήση που διαρκεί 33 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και κάλυψε 21 μίλια. 1906. Υιοθετείται το SOS ως σήμα προειδοποίησης. 1919. Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη. 1931. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ισμέτιν Ονού Πασάς επισκέπτεται την Αθήνα ως επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης. 1955. Ο Τζον Χάρτινγκ τοποθετείται από τη Βρετανική κυβέρνηση στη θέση του ύπατου αρμοστή της Κύπρου. Ο Χάρτινγκ υπήρξε ο άνθρωπος που υπέγραψε τις θανατικές καταδίκες των ελληνοκυπρίων πατριωτών. 1957. Ξεκινάει η διαστημική εποχή. Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο. Σε ένα χρόνο ο δορυφόρος μπήκε στην ατμόσφαιρα και κάηκε.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικρωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Σεπτόνα Καλμεν Κέρ, μωρομάτιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάνς Κρίμ, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη, ή υγρό 5,48. Έλο Μας, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο Μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περί

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώ

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Σεπτόνα Calmen Care, μορομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικνωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που γίνουν.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Οκτωβρίου, σαν σήμερα, 1905. Ο Όρβιλ Ράιτ πιλοτάρει στην πρώτη πτήση που διαρκεί 33 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και κάλυψε 21 μίλια. 1906. Υιοθετείται το SOS ως σήμα προειδοποίησης. 1919. Ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Ξάνθη. 1931. Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτιν Ονού Πασάς επισκέπτεται την Αθήνα ως επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης. 1955. Ο Τζον Χάρτινγκ τοποθετείται από τη Βρετανική κυβέρνηση στη θέση του ύπατου αρμοστή της Κύπρου. Ο Χάρτινγκ υπήρξε ο άνθρωπος που υπέγραψε τις θανατικές καταδίκες των Ελληνοκυπρίων πατριωτών. 1957. Ξεκινάει η διαστημική εποχή. Η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο. Σε ένα χρόνο ο δορυφόρος μπήκε στην ατμόσφαιρα και κάηκε.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Αστέρια FM Στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
3: Σεπτόνα Calmen Care, μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Εξελάν Cream, βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Are we trying to reach somewhere?

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95. Γκρέκα, ελαφράς επικρωμένος χυμός ντομάτας 49 λεπτά. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα με τυρί 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο έλο μας.
4: Σεπτόνα Calmen Care. Μωρομάντιλα με χαμομήλι 2,59. Excellence Cream. Βαφή μαλλιών 6,59. Νέο Matte Scone. Υγρό 5,48. Έλο μας. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

Πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία, μα πολλά

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Νέα Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.